0: Αου!
1: Της πήρα ένα πέσενο μαράκερι, Κέλλη.
2: Κέλλη, δεν στάμε προς το βιντάκι.
1: Ναι.